Καραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άναρφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτσ. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλούν. Φουκασιά, Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρέμφαν, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάν που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μουσουρ τόκο μουτσι διατόκλαρβε, μουσουρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis là. Et je me suis dit que je suis là. Je suis là,

0: γλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβή, τα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζωάμ ζωφτον ζωάμ, εν φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κοί ζυμνάς, μεν ανδραζόλε, να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άιδεν πέτσαν ούλαμ ζωρό, τα καρσέν, τα μια καταβή ράνου. Πνεύω τα λούλε ούλα τίζαν, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα, μούδα, ομ ζυμνάζο. Νεφή ζάν φωμα εν φεό φεό, τέτοιο μτανάνο, σα ζητήραν σουν. Την μισό, βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν. Δάιλα ρε μολέν ούλουα. Τον μπορούν τα λανέν να τη φαπίνε φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσάνγου που δεν τα λακάν. Λε λάλα νιούζο να τένα ήδη τα μη βολώνην τζίνια. Αν αμσάνι σέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζέγν ζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στα φαβοκάν λεράν.
2: Το πτσανέ ζαν μπανανού τσαέλε νε βαλέ του του φανέ του τσαν νε ακατσαέ λεράν φασαρότε να μάναν μποτσα λε λάλαν. Την είπαν από αύνη γόρα τη τούτσα έλε σαβατσά να τον σάριο. Την είπαν εις είπα μαντάμ φουλάν πάνα μπαγάνα νίλαλα να κέλιο. Την έλεπα μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φου κέλμου να τη έτω μνέ μην τελεπα την αράμφε. Την μου κούλα κανε τι αμνέα να κρέτει εφάν την πιάσα να πει. Μην τελεπα λεούλα μα καπιάρα τσα τη μητσί ένα τη μητσί.

0: γλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβή, τα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζωάμ ζωφτον ζωάμ, εν φεό φοβέ, σα ζητήραν σουν κοί ζυμνάς, μεν ανδραζόλη, να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άιζε την πετσάν ούλαμ ζωρό, τα καρσέν, τα μια καταβή ράνο. Πνεύω τα λούλε ούλα τι ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνο, καζμάγα μούδα, ομ ζυμνάζο. Νεφή ζάνε φωμα εν φεό φεό, τέτοιο μτανάνο, σα ζητήραν σουν. Την μισό, βε, τα μνε πιάσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν. Δάιδα ρε μολέν ούλουα. Τον μπουρντάλαν έγιναν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσάνγου που δεν μολάλα δάλα κι άλλη. Λε λάλα νιούζω να τένα είδε τα μη βολώνει εντζίνια. Αν αμσάνι σέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στα φα βοκάν λεράν.
2: Το πτσανέ ζαν μπανανού τσαέ λε νε βαλέ του του φανέ του τσαν νέα κατσαέ λεράν φασαρό τένα μάναν μποτσα λε λάλαν. Την είπαν από αύνη γόρα τη τούτσα έλε σαβατσά να τον σάριο. Είπαν εις είπα μαντάμ φουλαν πάνα μπαγανά νίλαλα να κύλιο. Την έλεπε μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου ήταν τι έτο μνέ μην τελεπα την αράμφε. Τη μου κούλα κανε τι εμνέ ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην τελεπα λεούλα μα καπιάρα τσα τη μη τσί ένα τη μιάς. Τσαν φιφουάλα μου την έβα πούτ και τα τέρα καμίντσα να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφισέρια λάφτσα. Πιερίνε, δεν είπανε ναι, αλλά είναι μια ραπίμπολα λάφτσα. Ναι, το μόνο βαφισέρου ντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανε ρε λαζάν, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν ναι, τα είδα.
0: Σότο του μπουκλά, σότο του μπουκβάβ.

Γαλαμπάν Βορόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτσ. Ζάζο, Φουκασγιά, Ταλού. Φουκασγιά, Ραμπέλη, Κοϊμπάν, Αβέφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρέμφα, Μην Φούτσιν. Τελ πακέ Ισαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τρία, τσιμίτι ον φασαλαμάκο. Τσις του χτέρο, τσις είναι να νάνα τσάφα, ζά τούπνι, τσιμίτι ον φασαλαμάκο, τι δια τζάν που, μούτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέν, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, νησούρ τόκα μούτσι δια το πρόβλημα, νησούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Τσίμις είναι να μάντε, αμψόπτον, σαν τσίμις. Άρησα και του κουνουφάτα του φλουπίρεν ένα τεσάου. Ρωσά να καχέσαι τα ρεό, είναι νιέρν ρεό. Νιέρν ρε, τεσά κοινού φελούμνα, για τα ουανάτνη φικυρίζανα, τα ουανάτνη φασαγούτανα, τα ουανάτνη φαντσάνα, τα ουανάτνη τσιμάνα να πατσιμέτσιμάνα τα φύτα σάνακα. Νι φλουπίρεν ένα συμφουρούγκ, τότε να νιν, να να τα τέρακα νούφνεις. Τα τέρακα τόλου νούφν σε τίν ρε. Φάνη νούφν ή τα νούρα μαλακάς, νι νούφν σαν ακάι, να αγκαλάρεν, σαν τσινού κουπτέ να φύγανε. Να λάει να τα όντια, σαν λένε τον πτή φύγανε τι, να νούμ καβουάτε ρόζε, αφόκα φουλαμένα ρε βατήλα φόκ, αφόκα νφάτ σου ρε βατήλα φόκ, σε τι λυσρέτε να τόρ τα όλ, να μήτε, ουανά σου μταγάνεν. Θα μάτε κασκέρατε, ουαν ταγάνα κάι, μάτε κασκέρατε, ουαν ταγάνα καμαλακάς, τσι ουλτούκανα. Αγίνα τσατκίσανε για νας, να σούγουν κουφέρνομον, γιέν τούπκου να σούγουν κουφέρνομον, κουφέρνομον, τε πατσινιάς αγατέ μου φαγενώνουν, παϊκουάς σε τι νοβατώ. Φαν πολλά μανάρα καν, σάιτε σάου, τσι ματού και νάου σε τούπκο, ανέντζι!
0: Σώτα του μπουκλά, σώτα του μπουκβάβ.